0: Sí. Και μέχρι τα σηκώθελα κάτι, θέλω κάτι, ούκα μάνα κάτι, μία μάτια μα χαβάνε, και μα υπάρχει λίγο τσάμα. Ανιανίτη κανέτη, μα κύσα τα ούκα. Και θα ζήγει για κάτι τίγμα σε μωμό μου που ζωράει, με λέει ένα, χωρώ χωτώ εκεί λεγαλά.
1: Να πουλού.
0: Να πουλού, χαούγα να κούν, εσύ είπα τώρα πάνω. Τι δεν το δεν το είχα το γιβούν. Ναι ματιά ούλ, είχαμε να κάθα τίμα. Ήδη και ρε, ναι, ήβουν άμα είχα ήβουν έλεγαμε. Άνα λέ ματάτα. Θα μου κάνετε ότι έχουμε βάλει. Ήταν να τα τίμαν του αποχωγά λάμου και τα τίμαν να βγει πατή λίγο αντίσου και την τζεκίνη είχα να κάνει και μήκαμε να κάνει λίγο και λίγο και λίγο και λίγο και λίγο και λίγο και λίγο και λίγο και
1: λίγο. Σου λόγω μου σύστη λίγο, χω λίγο και μόνο.
0: Χω λίγο και μόνο. Αγίδε και. Και εκεί που πάμε, θα είμαι βαρχή, ή ούτε μου. Αγγίζει τι είναι. Τι λομοσέσαι, τι λομοσέσαι, τι λομοσέσαι, τι λομοσέσαι, τι λομοσέσαι, τι λομοσέσαι, τι
1: λομοσέσαι, τι λομοσέσαι,
0: τι λομοσέσαι, τι λομοσέσαι, τι λομοσέσαι, τι λομοσέσαι, τι λομοσέσαι, τι λομοσέσαι, τι λομοσέσαι, ko sula o fiyane wele le o re mane
1: e
0: diso e
1: ga ni tamu di
0: ga yi wa diso
1: ta ginda ya ke di

0: Άιλιχτ.
1: Θεσσου, καλά κάτω λίγα μαχαίτη.
0: Καουφέλα.
1: Χρήσι τσαβανά σαν χώμου.
0: Ήε.
1: Ντάτε τσάι να χαμπούτα κατατέλω, να γίγα πότα πότα ντου. Λακόφκα για λιχόμου σε διήλε μου τσάι αμοσάβα. Ουε, καρε, ουε, πόπο, κοιτά κύριε φωνήσαλε, να γίνε κύριε σωρί. Kile tsatsi ke le hopolang tlhao ya ka haella street enana.
0: Ao banna.
1: Ai letle ka lagato le ka magete.
0: Ao bolo bo gogobe he.
1: Ke se ke gogobile a ebe dilemo di mashome a tsheletseng a metso e supileng. Sela o tse sentse ke pheadifanno ga ke a sepatleng. Yo a tla maloke ore ka sesepa.
0: Ao batho.
1: Nenya ka la mhare di ga mantsunyane.
0: Aha ba ga ke ba ga ke ba ba tlise letsatsi la haola tswana.
1: Eh ya ntate ke a leboa.
0: Ke a leboa mme.